kommt in Exprobikriti, Milaje Linika, Apoles ist Gonies, ist Gies, Ikolonika, Kinonika, Politika, Minima Tamasferni, Tamasterni. Με μουσικές φόρμες, με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, κάθε Δευτέρα βράδυ από το ράδιο Ράσα πάλι, η εκπομπή Κρήτη την ψυχή μας αγαντάλει. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κούβα.
1: Κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
2: Αυτό πιστεύετε?
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά. Κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
2: Αυτό πιστεύετε?
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.

ideas que tal vez es. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. Έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμία εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωροποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο,

Agapiti, files que filia, come ti fonitis critis. Apotona lactico mas radio rasa. Safausen, elvetias. Sto microfono in et dopo spanda to manuliosas. I Maria Faraduri, ishe massisaga gestibili, che simerni mas ekpobis. Με τον εφιάλτη της Περσεφόνης, του Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου. Μετά ακούσαμε το σχήμα Magic Despel, ένα οργανικό, το Creta Jam. Με γελάσαν τα πουλιά με την Ιουλία Καραπατάκη. Ο Ιωάννης και μετά ακούσαμε τον Ιωάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής στη Σχολή Παθολογίας Έρευνας Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του ίδιου Πανεπιστημίου. Ο γιατρός Ιωάννης Ιωαννίδης είναι διεθνούς φήμης και είναι και από τους πρώτους που έστησαν ανάστημα σε αυτό το μεγάλο με τη μεγάλη μπίζνα, τις μεγάλες κομπίνες που κάνανε με τα εμβόλια η εγκληματική κυβέρνηση που δυστυχώς διαφεντεύει τις ζωές μας. Και μετά ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μένω Εκτός. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και έχουμε μυρικά στο πρώτο μισάωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και είμαστε εδώ, είμαι εδώ ανελιπώς 20 χρόνια ακούει τη φωνή της Κρήτης η ελληνική μας αυτή εκπομπή στο Σαφάουζεν και όχι μόνο, μας ακούνε και μέχρι την Αμερική, παντού σε όλα τα μέρη του κόσμου παίρνω μηνύματα και προσπαθώ τώρα που είμαι μόνος μου, γιατί δεν βρίσκω ανθρώπους να ξανακάνουμε πάλι εκπομπές, τους καλώ για εκπομπή, ούτε δεν μπαίνω στον κόπο ούτε να μου απαντήσουν. Παλιά το έπαιζα και ταξιτζής, τους μάζευα γύρω γύρω για να, όταν οργάνωνα εκπομπές. Έχει περάσει βέβαια και στις δόξες της αυτή η εκπομπή, να φιλοκερδί. Το εναλλακτικό μας ράδιο Σαφάουζεν είναι και πολιτιστικός σύλλογος και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε είναι αφιλοκερδός. Γιατί ο πολιτισμός, όπως ξέρετε, ο κάθε πολιτισμός και ειδικά εγώ που στηρίζω την ελληνική γλώσσα που έχει κατακρεουργηθεί τα τελευταία χρόνια, έχω περάσει ατέλειωτες ώρες στο στούντιο και νιώθω πολύ ωραία που προσφέρω στην ελληνική μουσική σκηνή και στην ελληνική μας γλώσσα. Έτσι ήταν και ωραίο για τα παιδιά που μάθανε ελληνικά και με την εκπομπή αυτή και με την ιστορία, την ελληνική μας ιστορία, περάσανε με δέος την απέναντι όρθη. Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε τη φωνή της Κρήτης από ένα εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα, Σαφάουζεν, Ελβετίας.

Genokratia, ab την Kleptokratia, ab την Οικογενειοκρατία, ab την Αχριστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού. Ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας όσο περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις, έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε τον ελάχιστον προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός, εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους. Δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε, πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα. Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή. Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Πρέπει να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία.

Ein Kapitel, vieles gibt viele. Wie kann man so öfter auf Programme? Ich komme mit mir in Kaske, so öfter auf Missaul. Ich komme die von Indiskritis. Aber dann lag die Kommas Radio Rasa, Safausen, Elvetias. Οι καλλιτέχνε που μα έφεραν μέχρι εδώ ήταν τα Σιρτά του Ροδινού με τον Ζαχαρία Σπυριδάκη, ένα οργανικό, η Μαρία Σολτάτου, η Θαλασσινή, η Αναστασία Γεωργιάδου και ο Πέτρο Ταμπούρη, ένα ρεμπέτικο, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο χορό τη Φωτιά, η Αρλέτα τον Μπάρτο Ναβάγια και πάλι ακούσαμε τη φωνή του Ιωάννη Ιωαννίδη. Καθηγητή Ιατρική στη Σχολή Παθολογία Έρευνα Πολιτική Υγεία και Στατιστική του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και Διευθυντή του Κέντρου Έρευνα Πρόληψη του ίδιου Πανεπιστημίου, που μα είπε τότε που ήταν στο Πανεπιστήμιο στα Γιάννενα, πώ ακόμα και τότε αρχίζαν, πεζόταν αυτά τα παιχνίδια του συστήματο. Δηλαδή, γιατί το έβαλα αυτό να μα πει αυτό, γιατί είναι ένα κουβάρι. Δηλαδή έχουν κάνει ένα τέτοιο πολιτικό άχρηστο σύστημα που είναι όλοι τους ένα κουβάρι. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλο, είναι, παίρνουν καλά φράγκα και καθορίζουν πώς θα ζήσουν οι άλλοι. Δηλαδή τα κόμματα είναι μια παγίδα, μια τρομερή παγίδα που έχουν το λαό σε μια πάλι για να περνάνε αυτοί ωραία, να ψηφίζουν νόμος, να θωρακίζονται και ο λαός να πληρώνει πάντα την ωραία του ζωούλα. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζονται κόμματα, χρειάζεται μια κοινωνική συζήτηση, συνείδηση, sorry, συγγνώμη, όχι, λέω ότι υποστήριζω την ελληνική γλώσσα και πέταξε και το sorry. Λοιπόν, χρειάζεται μια κοινωνική συνείδηση και μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, δηλαδή άτομα που όπως αυτούς επιφανείς και όχι μόνο, δεν πρέπει να σε επιφανείς όπως όλους αυτούς τους επιστήμονες που φεύγουν από τη χώρα μας. Είναι λοιπόν τρομερή κατάσταση και με πειράζει πάρα πολύ που όλοι πιστεύουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Ειδικά οι Ελβετοί δεν έχουν καμία, δεν έρχονται πληροφορίες προς τα έξω. Αλλά δυστυχώς κυβερνάει τη ζωή μας αυτή η εγκληματική οργάνωση που είναι ηθικός αυτουργός για χιλιάδες συμπολίτες μας, εκατοντάδες μπορώ να πω, που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις άχρηστες πολιτικές που μας κυβερνάνε τα τελευταία, που έχουν χαράξει τα τελευταία 10 χρόνια και όχι μόνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, ακούμε τη φωνή της Κρήτης.

Agapiti, vieles gefili. Mir kassame ke to trito misauro tis ekpobis. Οι καλλιτέχνες που μας έφεραν μέχρι εδώ ήταν ο Γιώργος Ροδεστινός, βυζαντινή μουσική του 19ου αιώνα από τα Αναξιντάρια, η Αρλέτα, η Φλέρ Νταντονάκη, ποιος είναι τρολός από έρωτα, ο Αντώνης Δεδιπόρτας, ένα βαλιώτικο παραδοσιακό, ο Ανδρέας Καρακώστας, καλή τύχη. Ο παπάς Στεφανής ο Νίκας, ένα οργανικό το μεγάλο μυστικό. Ο Παντελής Θαλασσινός με τον Γιάννη Νικολάου του Φεγγαριού. Έλληνες και Ινδύ. Πετρούλακας Χαλκίας, Ρος Δέλη, Γρηγόρης. Ένα οργανικό. Και η Δήλη Τσαλίκη, Δικαίωση. Του Κώστα Καριωτάκη. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας για περίπου μισή ώρα ακόμα και ήθελα να απαντήσω σε ένα φίλο που είχε γράψει κάτι, μου γράψε κάτι. Οπωσδήποτε η διαφθορά αρχινάει από πάνω προς τα κάτω, από το γείτονα. Θα σου μετακουνεί στα σταλίκια, ξέρεις, τα σύρματα στο χωράφι σου για να σου πάρει 10 μέτρα, 10 πόντους χωράφι. Αυτός που από κάτω, και έτσι έχει γίνει το σύστημα. Και τώρα ζούμε αυτή την κατάσταση που είναι ανατρέψιμη, αλλά χρειάζεται κοινωνική συνείδηση, όχι κομματικά. Τα κόμματα έχουν ψοφήσει. Κοιτάζουν μόνο την πάρτη τους, όλοι αυτοί που είναι εκεί πάνω με παχυλούς μισθούς. Και οπωσδήποτε για να αλλάξει κάτι είναι το απλό και αυτό που λέγεται, ότι γίνει εσύ η αλλαγή που θες να δώσεις στους άλλους. Πρώτα από σένα, από εμάς θα ξεκινήσει, από τη μικρή κοινωνία, από το χωριό, από τη γειτονιά και μετά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είμαι χαρούμενος που ακούγεται ακόμα αυτή η φωνή, η ελληνική φωνή εδώ στο Σαφάουζεν. Ακούμε τη φωνή της Κρήτης από τον αλλακτικό μας ράδιο Ράσα, Σαφάουζεν, Ελβετίας.

0: Aber plus tief in die Gefühle, es gab auch Sätze. Dann haben wir das Hotel, das gab es sich probiert. Und die Kalitechnis, die man sehr verran mich hier hat, ήταν ένας μεγαρίτιχος καρσιλαμάς, ένα οργανικό, ο Περικλής Παπαπετρόπουλος. Το σχήμα ώρα κάθε δέντρο. Ο Γιάννης Ευσταθίου και ο Γιώργος Γκυκοδήμας. Η Μαρία Μανουσάκη, ένα ρωτόκριτος, ένα οργανικό. Το σχήμα από Μουράκ, ένα είναι παιδιά. Μια θάλασσα μικρή, ένα οργανικό. Και φτάσαμε στη σπεσιαλιτέτ της εκπομπής, της αγάπης και του έρωτα, μια καταπληκτική, η πιο καταπληκτική εκτέλεση, ας το πούμε, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, με την Άννα Κατσούλη και τον Γιώργο Καρλακάθη, που τα αφιερώνει ο Θοδωρής από τη θρηλυκή κάτω βρύση στο Μωρό. Και εγώ τα αφιερώνω στα ξαδεφάκια μου Θοδωρή και Ευτυχία στην κάτω βρύση, στη θρηλυκή κάτω βρύση. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας αγαπητοί φίλες και φίλοι και ξαδερφάκια και φιλαράκια μου, θα τα πούμε σύντομα. Και τι άλλο να πω, τα ξέρετε πιο πολλά. Δηλαδή δεν θέλω να σας ζαλίσω με θεωρίες και μας είναι πια γνωστό. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι φόλα στην εγκληματική οργάνωση της δεξιάς. Και εύχομαι κάποτε να λογοδοτήσουν για τα δεκάδες θύματα που έχουν σπείρει, που έχουν φύγει, γνωστοί φίλοι μας, συγγενείς, τα 7 χρόνια αυτής της άχρηστης διακυβέρνησης και που διαφεντεύουν τις ζωές μας. Φόλα λοιπόν στην εγκληματική οργάνωση της δεξιάς. Σας αφήνω με πολύ συγκίνηση και ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ή όπου και αν βρίσκεστε στα πέρατα της γης ακούσατε, αφιερώσατε αυτές τις 2 ώρες για να ακούσετε τη φωνή της Κρήτης. Να είστε πάντα καλά.
1: Radio Rasa auf 107,2 und 106,4 MHz Kabel hört alle Musikstilarte vom Rock, Pop, Hip Hop, Jazz.
2: How to get it on?
1: Oh. Das ist Radio von Stadt Schaffhausen. Also schalte dir.